με τη εορτά του ΚΑΦΑ με η Μέντινε Τσχούνα, ΦΑΜΕ η Μέντινε Μότα, Τλένα, Αμέντα, Ταξέ, Σεπτόμπερ. Τεσά, ο Χάμ Σάουσιν και Χάμ Ζένα, Μάκον, Φιλάπια, Ραχάτα, Νοσηλή, Μπασού, Εμά, Οδικούν, Μα, Πουσπάτσου, Εσέ, Αόχρα, Σε Αόχρα, Εμά, Οδικούν, Μα, Ελερέμπα, Χιγούν, Λεσόν, Σαν, Δηλίκουν, كادر انفيتاسيون بالنسبه ليلى في سهريه تيارا واذا كنت قصوا توا راه تسكتي بوانتيان عندكم 50% على سهريه تيارا بالنسبه ليا متجاه